κάνουμε μίλη. Το FM σου παγκέ. Στε σελ πλέον άντα. This is your radio. Your station. Τα λιγμάτι είναι. Λάγκου τερπάρου.